ύστερη ήταν. Μήπως έστω άγνοια ύστερη ήταν. Μην το λέτε και σαν ύστερη ήταν.